Oliver, μίσω το βιαχαλε καμαγιο ήλου. Ζουλιάνο μπορώ από. Μπριαρά, τιο, δελάν. Καλέ και σπάς, σπίκο χαλέ κρινάω. Χάρτομ, χόντα και φοχώσει ιδέα επιμείνει.

Oliver, μίσω το βιαχαλε καμαγιο ήλου. Ζωλιάνο μπορεί να Μπριαράτιο δελάν. Και λέγε σπάς, σπίγω χαλε κρινάω. Χαρτομ, χοντα και επιχωσίδε επιμείνει.

Oliver, μίσω το μια χαλέ καμαγιά ήλου. Ζουλιάνο Μπόραβο, Μπριαράτιο Δελάν. Και λέει και σπάς, σπίγκο χαλέ κρινάμα, χαρτομ, όντα και υποχωσίδε επιμείνει.